0: θα το έκανα. Αφήνω ακόμα λίγο. Ναι, σαν όταν κουτίνηκα παραμείνει. Με βάνα καλόκο. Το μόνο του είναι first try. Βέρον γρόγο με να κάνει την αγκάγκανη σέρα. Ντόμου είναι σέρα βίρονγα. Νιμπούλα, νιμπούλα με να κάνει λούβε βίτη. Βαμπιμίτη, ο βίκη μου διραγώνε. Νι τα κοκκίλα. Έλενο, έβιδε να κορνί μου λέει ρεπέραν τίτσε δεν είναι κοράω σε γάνε λέει βουλινά και να... Τίτσε only day. Τίτσε only day, that's right, γκόρι. Ρασε γάνε λέει βουλινά και να γόνι βουλιέ. Ρωνα μακούμπογκρο το καλά με βάλε. Ρωνάντε το καλά. Ωρίδε το καλά, βίδε να γόνι ρα σκέιτβόρου από κοιτώ καρά. Σκούτα μα, ο γόμπια καλή να γόνι κορά. Τίτσε only day, έντα η κορνί βουλι. Νι μπολοβινάκα ρεγόνι, νι τα κανή νι μπολοβινάκα. Να ούτε πάλι λίνα πάνε καλόκο, εάν είναι καλή ρεγόδα και να είναι τάλα νόκο. Σε το κουρατή μου είναι να βρουν ομάδα σαν ότι. Ότι να ομαίζει εγώ την ταγδάκα θα κατακτώ την τίγα ο Λενόα. Να η αγκώνα ε κόρο. Κάβα ον κόρο. Αβολά. Ο Ρωτιβούκι η Βάντια Τάκα. Ο Δόκτα Τερίση Βουνιντήλο. Ο Ρωίντ Καταλαγά. Ο Τσέντ Ρόμπινσον. Να η βόλα Ταλανόγκο. Να η αγκώνα ε κόρο. Ο Γκαντρέα Βουτελάγα μου πάμπουλε. Η Ρωτελάγα να γόνι. Ένα σάρα πατατήκο με εκείνα μαρά με την άντρα Λενόα. Από κατελάκι να γόλι τα τίγα με πάγα που βάλει. Γκώνα μα είναι βιέσαι η Νίσελαντι το δόκο. Μέρα να με τίκο ένα και ένα μαρωτάκι. Να βάσει βάσει σύνο τη Methodist Women's Fellowship AGM. Νιαμπάκι γκο. Βακαδίρ Σαρτιγάνγκο, East Auckland, Σαραγόλη τίκο μάι, Σαράζα το τίκο μάι. Να μαράμα, ο ήρθα λέγα να ραντί που βάλε, να βακαμβούλα, ραράμπα και τη Σαρτίγο βικέ μου νι. Βακαμπιμπι τίκο λένε, ο Δόκτωρ Βάντι. Ο Δόκτωρ Λέωνε Βάντι, νίκο βινή βολό μάτα σαν μαϊ, σαν λόρο ή του νορτών άνα, νι σαν βαρούβον το άγκαβο καθά και μάι. Γιατί του γνώκω, ίσο ήρουμε να μαράμε σαν ραγόλε γκόρα, και να νούμε μπέκα με οδε δε με. Νι μπούλουμε να κουβούνι βάι, νι μπούλουμε να κάνε ρέκερ, το τέλεγα να τα δίμου και να γανί μου, νι τα κάνε, νι μπούλουμε να κάνε, βέει τάμα και δε σαν νι που βάλει. Ο νι βακα ιωτάκα, με ραγόλε μα είναι νόμουν ντοι μαράμα, να νόμουν ντοι σεν η καου, σεν η ρόση, νι βέει μάτα που βάλει, με ρομητικό. Ένα βόση λεβάκα εμβάκι, νι βάση βάση, νι Ισηλάνδη, ε, ή νι μπούλουμε να καταλαγάβει και μου νι ραμαράμα, μαράμα βέκα, βέω κάνει, νι ντρίβο τίκο μάι, νι ρε η σοκο βάγκα τίκο μάι σε νι, εβάγ μου ρίτικο μάι νιγόν σαν λιάνι λόση, ένα έκαβει νι κούα, νι μάτα βινάκα μάι, ανι με μη μάσο νι να βι μάρο με ένα καλό, νι νομ νι γόλε με λεθέκ με ο καλάντι, ένα μόνι μάδα ογκό, νι μπούλε, νι μπούλε βινάκα, νι ωιά ρογόνι, νι τάλα νόια, μαϊ κόρο εντάναγκα η ρογόδα τίκο, νι ότι βγαλή λίνα βάνα καλό, κανέ καβνικό, μπούλουμ μπούλουμ να κατικό, έλενο ότι ρογή βιού, μαρό τα κατικό να νομπούλα, κρύβο, μπούλα τέλα την αβένα νι ρωτό κάνει, όλοι μια μπούλα την είδη, ρωτή την κάνει βόλα μάτα, νι σα εδώ μάι, την τέλα την αλένο νι σαρτού, εδώ μάι βακαβα βίτσι να νι βιού, μπούνι μάδα σα και δε, ήιο, ια, μπούλουμ μπούλουμ να κατικό να μαρά μου νι μπούρν πασάγα γκο, σαλι ρόβι να κάνει τάβι, ένα και ένα λέει και η βαγάντα βουρβινάκα, να γκοι του καϊ τζέιντα, ένα να νιάνι ο νιθουράγα μα η ρουκούα μπέγκα, ένα μάδα σα κέδε. Δεν μπούλο βινάκα, δεν μάτα βινάκα με νεβίτη να ανιβεί μπούνι ένα εκαβινικό. Μπούλο να καταλάγα μόσέσε, δαβά, ρο νεβίτη να ανιρούσε και είναι ανανάνα και κέμνη ρούδι φέρο. Μπούλο να καταλάγα Κριστίν Ρουβόη, δεν ουσέα μου πολύ μαϊ Μπρίσμπεν ένα βέκαβινή βαγαρομπούκα. Νι μπούλο να καταλάγα, να μπούλο να καταλάγα Μέλκομ Έντρους, ρο νεβίτη βινάκα, να νοβακάτε ότι το έκανε η βολομάτα, να νοβακάτε με νακατάκα, σαν με ειδόκι, να ειδόδο, νιβιγκράβι, να North Stadium, North Harbour Stadium, ένα μάδα σα ότι. Νιμπούλα με να έκανε του ράγμα ράμα, δεν ρούμε να γονε λέω, και εκεί μου είναι ένα λαλάι, εκεί μου είναι ένα λακκι βούλη νικούα, ο και το νουί τα καβαλό άλλη συνήθεια, να να μάκι, ένα μάδα ο μπαλάβου, η βάγα δάνει δάνει, εντάει, ένα μάδα, ένα μόνη μάδα ο γκο. Βινάκα, ένα να μπουν τέλα μόνη βάλε ο άλλη, σαν νιβέ σάου, σάιβα, ο άλλο να ντράου, σάιβα, σάιβα, σάιβα, λίμα τόλουντουα, να μην είναι το νιβέν γραβιν έκαβνικούα, έλενο του ραγιδίου, και αιώνε μαϊ, τα γι' τα κυμπάου. Ένα ούνα μαϊ μπίτι, έλενο που καλέγα λέκα με ένα γόλε, τα λένε σόγκο, να σόγκο νι μράμα, σαν να γκάμι το μάνα τον τότε κανιό κόεα, ένα εκαβινίκο να βίνει γράμμια, τα ουσάρα να τίνει καιρόν καλόκο, ένα βόγγι λίγο νικούα. Μωράια Sunday School Choir in St. John, because he lives, I can face tomorrow. PMNFG, Pamana.
1: Βίτι.

Τραγουδίστηκε έναν το μόνο των Rescue Brothers, ένα σέρε. Του είναι σάβου σάβου, ακόμα το μήκο που κέντρα να γνώνα νησί, είναι πάνω ένα ρώσσα να βουλκά όνο να μηνύτη. Κάρα ρώσσα να βουλκά δύο νησί, να νιβούλα με, σύγα παρόν που κατήκω ένα κάμπι να εντάει, να τα αγώ τίκο να τα γνώνα τίκο να λουβεβίτη. Εγώ με ένα τόλου και ένα τίν καρού να καλόκο, να τα κάνει νιτάλι τα τίκο να προκαρά μου ένα κάμπι να κανικό. Για με πακάω σαν τίκο να τα ομάντα τίκο, να ότι τίκο να πάντα να ρωμάτε τίκο κίνα, να νον ρωβώσα να μην ιστάνει πολύ σύγμα. Ο Ιωάννη να υπολουρούα

0: Fiji.
1: Ndarongo tika ndo morto na dando komo ana na serevitu we mama si tingo bikenda na diwa ena lima na miniti enda sana ta ko sarani I na kortoranga mai Wellington ena buku ni takitaki ni na lalakai mai na kortoranga ke ilia se toran da sana bambul sartiko ena bongi bena ke ni ko ni sambul bena ka mai na kortoranga
2: Io mi sono bulevinaka, mi bulevinaka na nonda ni sematiu mai en Vingaravi ni Pamana e PMN Viti en Nambong ni Warubu Gendai Dai. Batambata tonggo nan raki en Koruturanga via tartar sui sarecunga nan batambata ngo ia. Ai tukutuku batambata se rakangan losi wei ni wanua. Wambule tigo ni nampung bina ni sini kuwa libu tigo na gito waru tegi tigo mesarabi talinga ni nampung ni kuwa ni taka ni natale taka na tegi tegi lega lega ni mena korturanga ni nampung ni waru buka ni dai
1: bina ka kilandar na tigo bunga na super rugby o titi tigo ni the wiris na waboki ni super rugby na nampung ni kuwa na ma na mo ni madongo Bogentai, Rosama Izabana non rongita non rosota na timini Crusaders ke na timini Hurricanes.
2: Io donna ngito koko sara ro vagor na timi rua to menganga na mata timini Crusaders na vasa bu kavitu tin kava donna ka ureida na vida na ngito to varita ngona Crusaders wilikina na non roto anganga virtu na Chiefs Arto menganga ngo virtu na Hurricanes. Sai koe na watangen di ringi to e tigo virtu e nango na saia dhavo tigo maikina ngo na elimination. Rando kaya wiru ngando wakumuri na gito rakavi. Nango nendo yadho maikina na kena ndo walataki o dheye na dhurudake na quarterfinala. Kaya esang itu umpasi kekina na kukur untuk warita kau irna timi cambeni na kusi di timi cambeni tiku arto warita kani kua na nol to rara mai na One New Zealand Stadium mai Christchurch na kukur ningi to tiku virto na nol to wikilai ina totokan nol to tatango maki gitu talenga mai maruta kekina na turangan naita Old boy ni QVS so Severis nai kanto nan rau ni nanangito takatiko na team ni Crusaders may tambaka talaga kina rua na skoa matay ni skoa tambaka kwa yung may tinia talaga kauteo tini skoa na kata dulu na polea may inganga kina team ni Crusaders na vasa vulta vitu kay tini kaba nangangaya sa kautirto dake kine katolu itutu en wili wili na tepeli ni poindi ka ndondonu me nangai madhala ni oti na sotota na sieni mataka o dhei ena katolu kavaka lima kawako nangolongo orto na harikans dina kito maindu karto samata itiko ena sotota karuoti korto na chiefs mataka ena sota na Chiefs kina Blues ena kabini mataka kevaka nganga na Chiefs erto na wakandite kirito chunga ena karua na Blues ena lusubo na ikaba nangay madala na kalima kaolo ena nonraungito na timini Reds kina Fijian rua ena mbongi sarangani kwa wabita chunga wana miniti nangito kina nanda matatimini rua kina matatimini Reds may Brisbane kirito nganga na Reds erto na wakandite kirito ena tutu ni matai kine kaon kerto unruka esa nga ilo rai kevaka erto na rawa ni lama tada kena mata timi ni wartas mai serne erto sotak tuga kena timi ni pos ena singa ni mataka gona bunu sa mai ato vato kana sotote ni super rugby esa nga ilo madalongo odei merto na lakada ke ena super six kembali matai ua tolva limon Onong ane ti merto na lama talaki, erto sarangi levi walataka na tolu vali mono na ruo tali na itutu me lama talaki kina semifinal. Rau na matai ruo, rau sana zengu toka, rau sarangi warrati na semifinal, por vale mono to no gei vala taka o dei na rua na gei la mata daki kina semi fano ya vale gala kana so to teni super rugby mataka da santa kilatiko no gei na gei tal tunga kina ni timi ni mona pacifica keto na brambis na no da mat timi ni rua timi ni mona pacifica rausana senga ni rauna kaudaki kina quarter final sa rauna mai lutu kostiko sa na mai da tal tunga kina non ro so tota ena mbake ngo da tigo na super rugby σε το στιγμό να βήταν ο μέμπλε τον αμόνα πασιβίκα και να σας αγαίτικο και ράω ανιντούα με βάει λάβω τα κύριο του με ρωνητό μάνα νόρο το ουγκίτο τα λετικό ενώ ρόνο τον ρούσο μου το βήτο καγολιάκι να γόνο σαργάγω σαν ρωτικό να καμπάνι ένα νουμητικό νι ράω ανιρόνο το ρεντούα να καμπάνι τίγο κίνο του ροκοδόκο και να λέει βήτα να γόνο ένα ουγκίτο ένα all black σιλίου τον αγόνι πασιβίκα να κάνω κονσότιαμ εντούα δούμε να κάνει λίγο τα κατοίκο να σύγει ο βαδίου λίμου ανα Πασιβικά. Καβεί το κόνι του Κίνα, έναν δούμε να σας αγαίτικο με βεί το κόνι Κίνα, μάτεν το Ισλάνδι. Λόγω ρετρέγα να βεί το κόνι με να μάτεν το Σάμωα και η Τόγα, ένα βεί καβρί λάβο, με ράω ανι δάγαδα τα γεβόγα μάτεν του να κένα δίδυβα κίνα μου ανα Πασιβικά. Βάλε καλά καθαρά, να βεί κάμε μπολέτε τίγνα μου ανα Πασιβικά. Ορτό σαν και του είναι η Ματάκα με η Κένμπερα, θα κότω ότι την ορτόν και το ένα σώθο τον κόνο ένα μπάκιγκο, κατά πάνω είναι του κόνο είναι ένα σέγανι, ότι την ορτόν και το ένα σούπερ ράγκι, ένα ρίσι να σαν τη Ματάνα.
1: Το τα κοκλάνι για μόνη μαδά τα λγάνκο, λέει λεβούν ανάμα και τίκο ένα που κουνεί στο το σατελέο αβιτού με η Σπέιν.
2: Ιω. Αντί να σαραγγόρι, σα τίγου σαν τσιγανικούα, να σωτσότα νι Σπέιν σερ. Να σωτσότα εγώ, ο κατοίκο, ένα τόλου να σωτσότα, εγώ το καίτικο, να World Seventh Championship. Τίγου με η Χονγκόγ, ένα βούλα σαότι, γόλεγκο η Σπέιν, σαν καϊκό ταλτικό εντούα, με έναν καϊδικό γαβαρί, ένα βούλα με εγώ. Ένα καμινικούα, το ντόλον ντόλα κίνα να μάτε τίμι νι Φιτζιάνα ερτό σώτα και να μάτε τίμι νι Αμερικά ερτό με γκάγκα κίνα Ρούσο Βουλκόνο και την Καδίουα ένα μάτα είναι νόντο τον κοιτώ ένα καβινικουά να μάτε τίμι νι Βίτι να μάτε τίμι νι Τάνι ερτό να γκαγκίτω τίκο ένα ότι τίκο να και βόλεγα τίκο να την Καρούα βόλεγα τίκο να την Καρούα ερτό σαν να γαϊσότα του κίνα και να μάτα τιμή νι βράνισε ένα μάτα ελληνό τον κοιτώ ένα καβινικουά, ένα μπογινικουά, ε. Εγώ το κορούσα βούλου να μείνει τιμή την καρουά σώτα και βράνισε. Ότι άρτο να γαϊσότα και Αμερικά ένα μάτα γλελένη ματάκα, μπέρνει ερτό να γαϊσότα και ένα μάτα τιμή νι Σπέιν ένα ματάκα νι συγκατάμπου. Σώτα σώτα έδαγα τυχουγό, να γκαί λόγρα είναι ότι είναι κατόλουν η σοτσότα, τα να γκαί λόγρα η οδεία ματά η καρούα εδώ να η κατσινικά ρούα, να τίμι ερτώ να καουτίκο ένα ματά η κενικά βάλου ερτώ να γκαί ράον ερτώ να βάλε δεκτάλη και να σοτσότα είναι η HSBC 7 Series. Τα να το βγω μου ρίτουμε ένα λόμενη αμπάκι. Ρόγω να νόντα ματά τίμι, τίμι ταγάνε και να τίμι έλεγα ρόγω καουτίκο ένα σοτσότα εα, κασά τσίγου να βγάλει νου είναι ράου ανήρω να λάματα δα και τάλε νι δάβα να σώσω τα νι World Championship. Να βάρει τα τόκα όσοι ακολουνί σάου νι σέγανε να ράω ράω δυρτού να σώσω τον γο μπαλέτα νι τίμι και δεκέδε έρνα σαν άτυπο μέρνα γκάγκα με ράω ανήρα δουρδά και είναι η τούτου νι ματάει δουα δουα ρουα τουλβά δουρου τουλβά. Ο Βίτι καλή μαμά η Hong Kong. Να τιμή ταγάνι. Και μπάλε αυτό να σάγα με αυτό να δούρδα και κοινά να δούρδα τολβά ενώ σώσω τον γόμο με σπέιν με ράβα και να νύρτω να γκάει μπορτόκαν εν τοιτού του βινάκα μην και λέει βάδα βάρει να κατώνει σώσω τα κατώ να σάγα τι κοινά με αυτό που γκάγκα τα λγά σε αυτό ράβα τα να μάταει λίτου του του. Σώσω τα βάδα ρίτου γόμο με σπέιν θα του τα λγά και νο τζερι τουάι λέει βίβου και τι κοβεί όσοι ακολνησάου ένα ητού του βαγαντάουν βίβου κατά βουλίδι. Σέγανε να ράρω αμεύκο ουκαϊτικό, ο Σοδεφρικά, Αργεντίνα, Βρανισέ, Σπέιν, ορτώ να τίμι βά, καρτώ σα, βάρει τα γερτώ τίκο, είναι σέγανε ράρω να βγάλω το καϊρωτό. na bole bole tu ngavi rto na nando to dorvo se kwa sar ngame rto na gito sar mga vinakar to vang muria na vika rto vang muli dikina kando na kambimbi na nando to ngarona me kako rto soli to tongi bagalibu enang ngon ngito sa tiko na panini tirawan rto na baka sa parpa vinakar nando to itabi katamaki na rto na tibi sigyala to sa maite butoka nando na ganga enang kwa
1: Totoka. Ndota limbe kana tukutuku. Nibe baritaka nimbera nimeza apa tiku na wasi ningonu nguwa nubungi vina kandai.
2: Iyo. Ndota ngana sosota baka wasi atalitoka na matasoti na sosota ni ni under 20s. Baka dori tiku mai Afrika. Arawa wangito na nondo matatimi kina matatimi ni Afrika. Ena singa buke lulu. Mataka tiku ni buke lulu vikenda. Arto ama inruka kina na nonda matatimi ni under 20s. Arto usananga isote kena matatimi ni Chile. Ena kautio tinonda tongito ena mua chuko ni maza wango. Kila nanga ibia chumo ni chumo bibe mbeka vikendeke. Yo, nakae vina katiku kina na soso kongo baleta ni arto livara utagi kina na nonda matatimi ni mbeka soso telivu ni burubura. Karena kita buat dari tipe nafulo culai, culai, culai. Oh, variasi tongman tengah nang kita tu pengajar kita mata tim di Georgia. Sarang tertonga ena live stream nang kita buat ke Afrika. Artu sa variasi tengah tongka na nonton turu ni satu gubir tu isone kilai sa pinaka enang andri mena paka kukuat taki mena paka pinaka taki. Kemka itu na pinaka temer tu na ranlei ni rawaka ena sosoti ni burubura. Kalunga tetiko ni sambasi kata kita leobiti na sosoti ni burubura. Malata na ukla ni yambaki sawoti atua sama ilutu. Vida na yambaki vitarebi mai sangai lama tata kita lengo. Nuita kitu nga ni rawa ni na tono puli mai na norutong kitu kumefri kartu sukali siwanua leivaro te kita lemai na na non rotto varra un perito uguale che non so fatte ni burbura rito la cautichina dotale na kaina na magitikinongo na matatimi ni viti na matatimi le se qua nangita na lepoca turistico i quelle di England che Scotland na ngau na sarangango erto sa zagazaga tiko va ku ku sar na matatimi ni fidira bin kerto na vale le se mai pirna nonda rato ku mai Europe ena kena varo tekitiko na veka membaleta na sosotongo ka ngon talngango sa ra vandi kevitiko irlanda ungito ta saratiko na randra en timi leli musabula kajivaki en vida na maza sauti merawa li nangai matata orto na le tol sobul katolu na numitiko mena kajivaki en vulo chune le tolu sobu katolu merto nongai kauta na matatimi ni viti kina sosote tolu ena veliu taki ni ndau ni dauni vivota ulidi selusi seruwa kula ndua talanga na itu kutuku laka laka nga au wana numati nga mengo saati kuna patapata ira lango sama di lako tiko na vitala na ozi esa na tauro na ndau ni vivota ulidi ni matatimi ni rua mebukasa na maizawa tiko na mpungi liku ana na nona vi vota ulitiko Glenn Jackson sa varite ki tiku mai ni si vi tiku le basa nga vulu sa volo volo tiku e nona ropi na kata merna le vi sumita ki e na doli vi vota uliti ni tim nindua e na loma ni ambaki bo sa nda vaka ni unu chunga ni rawa ni na ding taki e ndua e rawa ni na vukea na kia na tostale na mata tim nindua e na zabu isa usau rawa ka e na VCCV sot-sota ni Super Rugby and ambak mingo kangwalen.
1: Binakabalebo, binakasarabalebo ilesa tora. And nabuku ni taki-taki ni nailalakay manakoruturanga. And nabongi binakaniko uklausa badalano numuni tubutubu ni numuni lose tiko. Sanga indo mbanga nambilo ndoro sa tiko bubibosaki. Ngomi sa bitarabisara nambilo mere ni... Iya, salah lama sertian ini bikin mendau. Emai nak korang terangai nampung ibu nak kandai, ibu nak kembali bu.
2: Bu, nak kembali. Saya mahu komandai.